ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: You're listening to Wave 97.4.

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή, από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου.

όπως το θες. Wave 97 και 4. Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

94. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: ακουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot steak του καλοκαιριού?
2: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
1: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
2: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
3: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρι της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν, μια γωνιά της πόλης έχει κρυμμένη.
4: Ένα Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
5: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
6: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
4: Hot.
5: Oh my god.
4: Όπως στην παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
4: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
2: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
4: Φροντιστήρια Παιδεία.
5: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
4: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: εμπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
1: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
2: Ρίτσι Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
4: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
5: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι.
4: Άστα, πάτησα στον αχινό.
5: Παναγία μου, και τώρα.
4: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
5: Ερχόμαστε.
6: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
8: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
9: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
10: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
9: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
11: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα επιλογή.
12: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο. Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Στα Εντελβάις θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Εντελβάις σε όλη την Ελλάδα. Εντελβάις, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
6: Θερμομόνωση.
7: Τσεκ.
6: Γυψοσανίδες.
7: Τσεκ.
6: Κεραμίδια.
7: Τσεκ.
6: Μόνωση ταράτσας.
7: Τσεκ.
6: Ξυλία.
7: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
8: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
7: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
7: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες. Ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μαφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
1: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
3: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
4: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
8: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
0: Είμα στη ροκ. wave974.gr.
10: Νέα 7-4. Ωραίο.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθία 178 και στην Έλληνο στρατιώτου 93.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Τι κάνει τα ενεργειακά κοφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
2: Συστήματα κοφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
3: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
5: 9.

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Αεροπλάνα, βαμπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
3: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.

0: Sanatorio.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην ώρα.
3: Ώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
0: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Και ο Ινστέκη αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
5: Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
5: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
6: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
7: Φροντιστήρια παιδεία.
8: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
7: Φροντιστήρια παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά, Ζαΐμι και Ρίγα Φερ...

0: δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
1: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο έβινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έβινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
1: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
2: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
1: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
2: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
3: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
4: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
5: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
4: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
5: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
7: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
9: Θερμομόνωση.
10: Τσεκ.
9: Γυψοσανίδες.
10: Τσεκ.
9: Κεραμίδια.
10: Τσεκ.
9: Μόνωση ταράτσας.
10: Τσεκ.
9: Ξυλία.
10: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
11: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
10: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
10: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
16: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
15: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
17: Τροχο Express Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
18: 9,

Θέλω ίντερνετ ή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Μόνο ασύρματα, χωρίς με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.

0: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
1: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
0: Άστα, πάτησα στον αχινό.
1: Παναγία μου, και τώρα.
0: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ. Γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
1: Ερχόμαστε.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
2: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
3: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
4: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
5: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
4: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
5: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο Ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύση.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
11: Ζήσε μουσική, ζήσε rock. Ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
3: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
4: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
3: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
7: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα. Εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση Ελλάδας. Για να μην πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.

0: της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Καίγεται η χώρα!
4: Έλα στην Αιώρα.
5: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
6: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
7: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
8: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
9: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
10: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα, δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
11: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
12: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
13: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
14: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
8: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Tum-tum, ακτέωριο, παρ, εστιατόριο.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρτο στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
4: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μαφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έζωνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
5: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
6: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
7: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
6: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
7: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
8: Θερμομόνωση.
9: Τσεκ.
8: Γυψοσανίδες.
9: Τσεκ.
8: Κεραμίδια.
9: Τσεκ.
8: Μόνωση ταράτσας.
9: Τσεκ.
8: Ξυλία.
9: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
10: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
11: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
11: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
0: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
12: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
1: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
2: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
4: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
3: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
4: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
5: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ.
4: La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
6: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
7: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Μα στη Rock. Wave and

Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 69 90 30. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ευχαριστηθείτε τον μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.

0: καίγεται η χώρα!
1: Έλα στην ΕΟΡΑ. ΕΟΡΑ. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
2: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
3: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
4: Oh my god!
3: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
2: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
3: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
2: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
3: Και βρες την παρέα σου εκεί.
2: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
3: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
2: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
7: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
8: Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα. Πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός. Εκεί που ο χρόνος σταματάει.
8: Καφέ άρωμα. Στο λιμάνι στην Αύπακτο.
6: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
2: Της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγκαινία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
4: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
3: Άστα, πάτησα στον αχινό.
4: Παναγία μου, και τώρα.
3: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
4: Ερχόμαστε.
5: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
6: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
7: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
8: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
7: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
9: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
11: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
12: Συστήματα κουφοκλιματικών. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
13: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
14: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
15: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
16: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Με φυσικές πρώτες ύλες συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
1: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
8: Φροντιστήρια Παιδεία.
9: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
8: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
10: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου. Για να μην πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
11: 9

Τα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά.

το ροκ όπως το θες. Wave 97.4. Ροκ

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Η πρώτη. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο. Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
0: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο.

0: σας με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κύμα στη rock. Wave974.gr.

0: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
1: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
2: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
1: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
2: Τσόλις Club, απλά τέλειο.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Τώρα στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
4: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Δευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς για την τελειότητα Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο?

0: καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση Ελλάδας.

0: Είναι αυτό που λες, ότι δεν είμαι προετοιμασμένος ακόμα να αποχαιρετήσω, να αφήσω μια κατάσταση, έναν άνθρωπο, μια σχέση, θα πω εγώ κτλ. Οπότε είπαμε να μην χωρίσουν οι δρόμοι μας το καλοκαίρι έτσι τόσο απότομα και να κάνουμε έτσι μια επαιδειακή εκπομπή εδώ μαζί, μέσα από τη συχνότητα του Wave 974. Εγώ είμαι ο Άρης Κουρής. Σε λίγα λεπτάκια περιμένουμε και τον Γιώργο Λόπετα. Λέμε να σας κρατήσουμε παρέα στο 2ωρο που συνήθως βρισκόμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave, 5 με 7 δηλαδή. Εμείς είμαστε εδώ να πούμε, έχουμε πολλά να πούμε με τον Γιώργο. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε με ένα καλό έτσι. Γινόμαστε ένα καλό παρέα γιατί βρισκόμαστε. Πιστεύω να έρθει όπου να είναι. Και έχουμε πολλά να πούμε και για το μεγάλο πάρτι του Wave 12 Ιουλίου και στον Αχινό, αλλά και γενικότερα έτσι, για τα ωραία που έχουν περάσει συναυλιακά στη χώρα μας και στην πόλη μας, αλλά και το επόμενο διάστημα. Τι περιμένουμε, πού θα πάμε, τι θα δούμε, να μας πει και ο Γιώργος που έχει πάει σε παραπάνω συναυλίες από ό,τι έχω πάει εγώ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ τώρα με ωραίες μουσικές. Όπως είπαμε, στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Άρης Κουρής και ο Γιώργος Λιόπετας. Παρεάκι έως στις 7 εδώ. Wave 974.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Και για να δούμε πώς θα λέμε και σήμερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave. Ήρθε και ο Γιώργος. Οπότε λέω να μην πω πολλά, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και έτσι λίγο να τα πούμε και με τον Γιώργο και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μας ακούτε μαζί στον αέρα του Wave. Wave974.gr, μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Wave 97.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, Wave 974 και στα Ερτζιανά, δίπλα μου ακριβώς. Στα αριστερά μου έχουμε τον κύριο.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Όχι, δεν σε ακούμε, Δεν σε ακούμε, κάτσε να ρυθμιστούμε λίγο.
1: Μήπως με ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Γιώργος Λιώπετας λοιπόν εδώ στην παρέα μας ήρθε. Θα τα πούμε, τι είπαμε Γιώργο, τι θα κάνουμε τώρα? Γιατί μαζευτήκαμε σήμερα εδώ απογευματάκι έτσι Δευτέρας?
1: Περιμένω να μιλήσω. Μαζευτήκαμε για να κάνουμε την τελευταία εκπομπή της σεζόν.

0: Γεννητικό δίωρο θα έλεγε κανείς. Θα μοιραστούμε τις μουσικές επιλογές, θα πούμε και τις δικές μας χαζομάρες στον αέρα και θα περάσουμε ένα τελευταίο δίωρο όμορφα μέχρι να ξαναρθεί Σεπτέμβριο-Οκτώβρης και να ξαναξεκινήσουμε.
1: Ναι,
0: μωρέ, εντάξει τώρα, Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έχουμε να κάνουμε και 17 γάμους.
1: Α, παντρεύεσαι, θες να μας πεις κάτι?
0: Όχι. Δεν παντρεύομαι, εγώ παντρεύεται ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δουλίτσα το Σεπτέμβριο, οπότε γι' αυτό λέω και εγώ με το δικό μου όμορφο.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε, θα περάσουμε όμορφα.
1: Λοιπόν, Wave 974 από το κέντρο της πόλης Πάτρας, Γιώργος Λιόπετας και Άρης Κούρης σας κρατήσουν παρέα 5 με 7. Δεχόμαστε μηνύματα, τηλέφωνα, γιατί τώρα είμαστε για δύο. Μπορούμε να κάνουμε multitasking.
0: Βεβαίως, έχουμε και το τηλέφωνο εδώ πέρα, οπότε όποιο θέλει μπορεί να μας καλέσει.
1: Wave974.gr, social, Instagram, Facebook. Μπαίνετε στα Insta του Γιώργου Λιόπαιδα, του Άρη Κουρή, όπου θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Και να τώρα πούμε κιόλας ότι επειδή, ρε παιδί μου, είμαστε και έτσι πολύ έξω καρδιά και οι δύο οι άνθρωποι εδώ πέρα, εάν είστε ερωτευμένοι αυτή τη στιγμή και θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγουδάκι rock, μπαλάντα κτλ. Στον αγαπημένο σας, εννοείται στείλτε μας στα social του Wave την μπαλαντούλα ή αυτό το τραγουδάκι που θέλετε να παιχτεί.
1: Δηλαδή,
0: εννοείται
1: μόνο οι ερωτευμένοι πρέπει να στείλουν μήνυμα.
0: Ας ξεκινήσουν οι ερωτευμένοι, στέλνουν το δικό τους όνομα, στέλνουν πού θέλουν να αφιερωθεί και στέλνουν και ποιο τραγούδι θέλουν να αφιερώσουν. Και εννοείται εμείς στον αέρα του Wave τι θα κάνουμε, Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, θα το κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Ωραίο παιχνιδάκι αυτό.
1: Ωραίο παιχνιδάκι.
0: Γιατί το ξεκίνησε όλο αυτό? Με τέτοια ζέστη δεν υπάρχει έρωτας.
1: Τι υπάρχει?
0: Μουρμούρα και τσακωμός.
1: Μόνο, είναι.
0: Οπότε, αν είστε σε μια παραλία και περνάτε όμορφα, είτε είστε μέσα στα air condition σας και θέλετε να αφιερώσετε τον καλό σας το τραγούδι που θέλετε, εδώ πέρα ανοιχτοί είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ να μην κάθομαστε και μιλάμε μόνο δύο ώρες, αλλά εγώ λέω όποιος θέλει, στέλνει ή και στο ποστάρισμα που έχουμε κάνει εμείς και στο Facebook. Μπορεί να γράψει από κάτω στα σχόλια τι τραγούδι θέλει να ακούσει, να δώσει ένα φυλάκι, ρε παιδί μου, αυτό που λες. Πού, στην αγαπημένη, στον αγαπημένο και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνεχίζουμε εδώ με ωραίες μουσικές έως τις 7. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: εδώ και αρκετές εβδομάδες στο μεγάλο πάρτι, καλοκαιρινό πάρτι του Wave 12 Ιουλίου στον Αχινό. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς. Γιώργο, το μικρόφωνο σου είναι ανοιχτό. Όποτε
1: είναι
0: θέλεις.
1: Ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό. Μπορείς να
1: παρέμβεις. Ένα-δύο. Με ακούτε καθαρά. Α, τι φωνή είναι αυτή. Καλά, είμαστε πολύ.
0: Η δικιά μου είναι, Γιώργο, δεν είναι η δικιά σου. Λοιπόν, 12 Ιουλίου, Αχινό, μεγάλο πάρτι, καλοκαιρινό πάρτι του Wave.
1: Τεράστιο.
0: Εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς.
1: Είπε στα παιδιά ότι είναι καλεσμένη μας η Linkin Park.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν το ήξερα. Είναι... Α, μάλιστα. Ένας μικρός χαμός. Εδώ που θα χωρέσουμε όλοι. Εκεί θα μπούμε και στη θάλασσα. Παντού, δρόμο, θα κλείσουμε τα πάντα.
1: Ναι, δεν έχεις δει εκείνες τις.
2: 97.4. Your devotional rock.
0: Κάποιος κάτι θέλει να μας πει, μάλλον. Για πες τι έλεγες.
1: Εν πάση περιπτώσει, λέω, δεν έχεις δει εκείνες τις ωραίες τις συναυλίες στο Σάο Πάολο που λέει ήταν 3 εκατομμύρια κόσμος.
0: Ναι.
1: Και πάει, ξέρεις, δηλαδή δίπλα από την παραλία και πηγαίνει και δεν τελειώνει ποτέ η συναυλία. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Πανικός θα γίνει, σου λέω.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αχινός Beat Bar, Κυριακή 12 Ιουλίου μετά το μεσημεράκι. Όλη η μεγάλη παραγωγή τώρα, τα μεγάλα τα ονόματα.
0: Θα είμαστε εκεί όλοι.
1: Του Wave 97 και
0: θες να βάλουμε λίγο το κοινό έτσι στο παιχνίδι του πάρτι.
1: Πώς θα τους βάλεις?
0: Να αρχίζουν να στέλνουν τι τραγούδια θέλουν να ακούσουν.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Γίνεται γι' αυτό.
1: Και αυτό είδε γίνεται.
0: Σήμερα δηλαδή και τους ερωτευμένους και για το πάρτι. Να το βάλουμε έτσι λίγο ένας μικρός χαμός, να δούμε τι θα γίνει. Και εκείνη τη μέρα, εσύ έχεις σκεφτεί σε τι φάση θα, σε τι mood θα, σε τι να περιμένουμε από τον παραγωγό Γιώργο Λιόπεδα?
1: Έτοιμος για όλα, μουσικά πάντα. Θα πιούμε τα ποτάκια μας, θα χαλαρώσουμε, θα παίξουμε μουσικάρες. Θα γίνει η παρτάρα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ζέστη
0: τέλεια.
1: Να μην έχει τόσο.
0: Εντάξει, ζέστη δίπλα στην παραλία θα είμαστε. Το θέμα είναι αν δεν είσαι δίπλα στην παραλία, τι κάνεις. Αλλά ναι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Έχουμε ένα έτσι γεμάτο 2 ώρα, όπως είπαμε, 5 με 7. Βρισκόμαστε εδώ να σκρατάμε παρέα τελευταία εκπομπή για φέτος. Αυτός είναι τον Πέτη, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφιξη στο χάρτη της πόλης. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
1: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
2: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
1: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
2: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
2: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
1: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
3: Καίγεται η χώρα!
4: Έλα στην ώρα.
5: Ώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
6: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
7: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
8: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες.

0: τους ειδικούς.
1: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
2: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
3: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
4: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
5: Καφέ άρωμα.
3: Μόνος είμαι παρέα. Πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός. Εκεί που ο χρόνος σταματάει.
5: Καφέ άρωμα. Στο λιμάνι στην Αύπακτο.
3: Το άρωμα. Ζωής.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave, follow.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, δεύτερο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή. Εννοείται πως μηνύματα. Εντάξει, δηλαδή τώρα αυτό που έκανε ο Γιώργος δεν ήταν και πολύ ωραία. Δηλαδή,
1: έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα.
0: Ναι, δηλαδή θα στέλνουν μηνύματα μόνο οι ερωτευμένοι.
1: Ας μην στέλνουν μόνο, ας στέλνουν και οι ερωτοχτυπημένοι.
0: Α, εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα Sees a Rainbow και τέτοια τραγούδια και πανικός και καταλαβαίνετε τώρα τι ζητάει ο κόσμος. Έχει γίνει πανικός.
0: Με τα τραγούδια αυτά, αλλά εντάξει, θα το γυρίσουμε και λίγο διαφορετικά. Για να σου πω τώρα, τι είδες από συναυλίες, πες μου αρχικά που έχεις πάει.
1: Μέχρι τώρα έχω πάει στους, σε κάτι άγνωστα συγκροτήματα, δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω δει τους Metallica μέχρι τώρα, μιλάω για το 2026. Έχω δει τους κάτι άλλους άγνωστους, τους Iron Maiden.
0: Α, ναι, κάτι έχω ακούσει, ναι, ναι. Καινούργιοι πρέπει να
1: μην σου πω τώρα ποιοι ανοίγανε και στις δύο συναυλίες. Άστα τώρα, μεγάλη κουβέντα. Τώρα μιλάμε για 10 συγκροτήματα top, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και πριν από 2-3 εβδομάδες είδα και τους Limp Bizkit.
0: Α, ωραία αυτή, ε.
1: Εγώ
0: δεν το περίμενα. Αυτό που είδα πάντως για το. Έχω δει διάφορα βίντεο από συναυλίες. Εντάξει, Metallica. Εντάξει, κουραστήκαμε μετά από κάποια στιγμή να βλέπουμε. Αλλά αυτό που έγινε με τους Limp Bizkit δεν το περίμενα με τίποτα.
1: Πού να δεις τι έπεται. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ όρεξη και να βγει. Έχει ανάγκη να ξεσπάσει. Έχει ανάγκη να βγει, να βγει και να περάσει όμορφα.
0: Ναι.
1: Το να ξεσπάσει δεν είναι απαραίτητα αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος. Η πίεση, ναι, ας πούμε, στη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η πίεση που δημιουργείται από τη ζέστη. Ναι. Μιλάω για ζέστη γιατί έχω μεγάλο σοβαρό θέμα με τη ζέστη τον τελευταίο καιρό. Κάπως πρέπει να βγει από μέσα από τον άνθρωπο. Οπότε με μια ροκ συναυλία και μια πολύ ωραία κρύα παγωμένη Coca-Cola.
0: Ναι.
1: Μπίτσα ήθελα να πω. Νομίζω ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ όμορφα και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να περάσεις το απογευματινό σου ή το βράδυ.
0: Χθες ήταν επί τους Boys ή προχθές.
1: Ήτανε προχθές.
0: Προχθές. Καλά πρέπει να πήγαν και εκεί.
1: Καλά, άγνωστο συγκρότημα και
0: αυτό. Ναι, άλλο ένα άγνωστο συγκρότημα. Καλά πάμε φέτος, μπορώ να πω, συναυλιακά.
1: Γενικότερα δεν μας τιμάνε τα συγκροτήματα. Ναι. Λέγαμε παλιά. Θυμάσαι, Άρη, με πολύ μεγάλο παράπονο.
0: Ναι, δεν, ναι, παλιότερα και δεν έρχονται. Τώρα τι έχει συμβεί, δεν ξέρω. Three Days Grace, Black Veil Brides και Overgrown χθες στην πλατεία νερού. Καλά ήταν και εκεί. Άκουσα, διάβασα κάπου 16 με 20.000 κόσμο και λέγανε ότι. Σιγά ποιος θα πάει να δει τους 3 Days Grace.
1: Και όμως, το ίδιο έλεγα.
0: Ένας μικρός χαμός.
1: Και θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει ένα drone που κυκλοφορεί στο εν λόγω φεστιβάλ και κάθε φορά σηκώνεται στο σωστό σημείο, κυρίες και κύριοι.
0: Να.
1: Και λέγεται ότι στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έχουν πάρει φωτιά τα Mospits.
0: Ναι.
1: Λέει τουλάχιστον 20 κύκλοι ανασυναυλία.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο κόσμος
0: πολύ ωραία. Ναι, και οι Gorillaz με Flaming Lips και Jenny Beth ήταν πολύ καλά 25 του μηνός. Και η Κατερίνα Ιράλη βρέθηκε, νίκευε The Bad Seeds. Μου είπε ότι από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχει παρακολουθήσει στη ζωή της. Εντάξει, με κρίνει η Κατερίνα, δεν θα έχει δει και πάρα πολλά. Αλλά...
1: και δεν θα έχει δει και γνωστά συγκροτήματα.
0: Δεν θα έχει δει και γνωστά συγκροτήματα. Απλά μας είπε η Κατερίνα ότι ήταν κάτι απίστευτο αυτό που έζησε και ότι κι ένας μην είσαι τόσο φανατικός του Nick Cave, αξίζει να δεις. Λοιπόν, και τώρα λέω να πάμε να ικανοποιήσουμε κι εμείς έναν ακροατή. Ο οποίος ζήτησε.
1: Τον έναν από τους είναι... πολλούς θα
0: έτσι,
1: πούμε.
0: Έναν, σιγά σιγά. Δεν είναι, λέει, ερωτευμένος. Οπότε βάλε. Μας ζήτησε ένα τραγούδι από Good Charlotte ο Νίκος Κάνιστρας. Λοιπόν, Νίκο, για εσένα και για όσους δηλώνουν μη ερωτευμένοι. Wave 97.4 Your Devotion Rock.

0: Για πες μας, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν για να μας πεις, Γιώργο, πέρυσι που βρισκόμασταν και τι κάναμε στο Party του Wave για να προετοιμαστούν και οι ακροατές για να δουν τι θα έχουν, τι να περιμένουν.
1: Λοιπόν, πέρυσι ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τον Wave 97 και 4, καθώς ο Wave, όπως όλοι ξέρετε, έκλεισε τα 20 χρόνια στον αέρα. Μεγάλο milestone και για το ραδιοφωνικό σταθμό και γενικότερα για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί δεν είναι και πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι αντέχουν από το μηδέν να φτάσουν να είναι ζωντανοί και να εκπέμπουν 20 χρόνια στον αέρα. Οπότε πέρσι δεν είχε ακριβώς πάρτι, αλλά είχε δύο τεράστιες συναυλίες στις οποίες περάσαμε φανταστικά. Τέτοια περίπου περίοδο ήταν αρχές Ιουλίου.
0: Μπράβο,
1: αν δεν κάνω λάθος και αν δεν απατώ, ήταν 11 Ιουλίου και ήταν καλεσμένοι μας οι The Dandy Warhols, φανταστική μπάντα από την Αμερική, την οποία εννοείται απολαύσαμε, έπαιξαν τεράστιες επιτυχίες στον χώρο των παλαιών σφαγείων της Πάτρας. Πάρα πολλοί κόσμος, τιμητικά πολλοί κόσμος δηλαδή.
0: 11 Ιουλίου, μπράβο, Dandy Warhols. Συνέχισε.
1: Dandy Warhols. Και μετά που χειμώνιασε λιγάκι, κάναμε και ένα
0: απίστευτο. Το live το Star Sailor ήταν, βρισκόμουν και εγώ εκεί.
1: Star Sailor. Εάν δεν κάνω πάλι λάθος, γιατί τα πάω πολύ καλά με τις ημερομηνίες, ήταν η 11 ή 13 Δεκεμβρίου. Star Sailor Live στα πλαίσια των 20 χρονών του Wave.
0: Δεν μπορώ να το δώσω μακριά, λυπάμαι.
1: Σε συνεργασία, εννοείται μαζί με την Flash Live. Πάρα πολύ ωραία συναυλία και Star Sailor. Και αυτό που ξεχωρίσαμε στο Star Sailor, πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες τους και το πόσο τους αγάπησε το κοινό, ήταν και ο κρυστάλλινος ο ήχος τους.
0: Ναι.
1: Ήταν φανταστική, φανταστική.
0: Και η συζήτηση που είχαμε μετά, πριν τη συναυλία, που είχαμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση.
1: Βέβαια. Μαζί με τον Άρη, εννοείται πήραμε και συνέντευξη στο Star Sailor.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι μας το ζητήσανε, μας λέγανε Guys, we want George and Aris to give an interview και τους λέμε OK, you have to pay a lot of money. Και μας λένε, okay.
0: Τώρα έχουμε να κάνουμε τη μετάφραση, έτσι.
1: Δεν χρειάζεται, καταλαβαίνει το κοινό.
0: Καταλαβαίνει το κοινό. Ωραία ήταν. Και γενικότερα ο James Walls, μετά τη συναυλία άρχισα να τον ακολουθώ στα social.
1: Ποιος είπες, ο James Bond?
0: Walls, ο τραγουδιστής από το Star Sailor.

0: Αυτό το απλό, το πολύ έτσι οικείο, το ότι σου δίνεται έτσι την άνεση να του μιλήσεις, να πεις δύο κουβέντες, συνεχίζει αυτό το στυλ, δηλαδή το παρακολουθώ τώρα τόσους μήνες. Σχεδόν κλείνουμε, φτάνουμε το χρόνο και ο άνθρωπος είναι έτσι αυτό το στυλάκι, το απλό, το ωραίο. Ωραία ήταν.
1: Είδες καμιά φορά κάποιοι φτασμένοι άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς αυτοί εδώ πέρα. Σαν τον James Walls, κρατάμε ρε παιδί μου έτσι χαμηλά το μέτωπο και προχωράμε στη ζωή μας και ας έχουμε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε. Wave 74, Γιώργος Λιώπετας και Άρης Κουρής στην παρέα σας, τελευταία εκπομπή και για φέτος.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς και το ωραίο είναι ότι και εσείς κάνετε έτσι αρκετά αισθητή την παρουσία σας. Να δώσουμε χαιρετισμού στο Φίλιππο, στην Ευτυχία, στο Γιώργο, στην Κωνσταντίνα, στη Θεοδώρα, στη Βασιλική, στην άλλη Κωνσταντίνα που μας ακούν. Γιώργο, ήθελες να δώσεις κάποιους χαιρετισμούς?
1: Βέβαια, θα δώσουμε στην Νικολία, στην Τίνα, στον Νίκο. Θα αρχίσουμε να λέμε τώρα τα ονόματα που ξέρουμε τα ελληνικά.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, μου λέγαμε τώρα όση ώρα ακούγαμε Sam Fender, ποια συναυλία έχει μείνει ακόμα για τον Γιώργο?
1: Ο Γιώργος θα παρακολουθήσει, καθίστε γιατί νιώθω ότι δεν με ακούτε και πολύ καλά. Ο Γιώργος θα παρακολουθήσει την άλλη εβδομάδα τους αγαπημένους του The Offspring για τρίτη φορά στη ζωή του.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω.
1: Εκπληκτική συναυλία, εντάξει, σχεδόν ξέρω ακριβώς τι θα παίξουν γιατί τους παρακολουθώ γενικότερα.
0: Ξέρεις το setlist δηλαδή, σχεδόν, τι έχουμε να ακούσουμε. Ναι.
1: Εντάξει, όχι πολλές εκπλήξεις, αλλά εντάξει.
0: Πού παίζουν?
1: Παίζουν στα πλαίσια του release, οπότε παίζουν πλατεία
0: νερού.
1: Πλατεία νερού, ναι. Μια ακόμα συναυλία μαζί και η αγαπημένη Bad Religion από τους νονούς του αμερικάνικου punk rock, ρε παιδί μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εσύ, φίλε Άρη,
0: ναι.
1: Τι θα παρακολουθήσεις?
0: Εγώ που λες Γιώργο, φέτος θα παρακολουθήσω Flores μαζί με Sweat 14 Ιουλίου και Cure μαζί με αγαπημένους Nothing But Thieves.
1: Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα.
0: Ευχαριστώ, μπορεί να μην ακούγεται ακόμα ενθουσιασμός, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά και το Σεπτέμβρη. Και που ξέρεις, το Σεπτέμβρη μπορεί να κάνουμε και μαζί επαιτειακή εκπομπή πριν ξεκινήσουν. Αν είσαι εδώ, έτσι.
1: Την πρώτη εκπομπή. Την πρώτη και την τελευταία θα την κάνουμε μαζί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το διάλειμμα των 6. Άλλη μία ώρα γεμάτη με Γιώργο Λιόπετα και Άρη Κουρή. Όσο ο δείκτης δείξει 7. Και αφού μιλάμε για Offspring, λέω να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα. Μην φύγει κανείς. wave974.gr, η σελίδα που μας ακούτε μέσω διαδικτύου.
2: Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Μανίκας Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Μανίκας Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Ύψος ανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έζωνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
8: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου και στις 100 JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθαιλ σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports. Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
9: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

Ήχος της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97 και 4.

0: Επιστρέφω πολύ δυναμικά, ρομαντικά, εντάξει, για να μην κοροϊδεύω. Μπήκαμε ρομαντικά, γιατί κυρίες και κύριοι μας το ζητήσατε και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε την ευχή σας πραγματικότητα. Ο Άρης Κουρής μαζί με τον...
1: με τον Γιώργο Λιώπεδα.
0: Βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής του Wave. Είναι κάτι το οποίο δεν κάνουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι τα δύο ώρα, γιατί από πέρυσι, κυρίες και κύριοι, έτσι για να μην βαριέστε πάρα πολύ εύκολα, τα έχουμε κάνει μόνο ώρα τις εκπομπές μας, αλλά σήμερα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, συγγνώμη, της σεζόν του 2026.
1: Ραδιοφωνική σεζόν, ναι, και...

0: Εντάξει, την έχουμε κάνει λίγο την εκπομπή του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
1: Βεβαίως, γιατί από μία λάθος επιλογή λέξη χρήση. Συγγνώμη, μία λάθος χρήση λέξη. Εν πάση περιπτώσει, κόσμος κατάλαβε ότι σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου και μας στέλνουν όλοι ερωτικά τραγούδια. Που ρε, παιδί μου.
0: Και βάλτε αυτό και βάλτε εκείνο και εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπορείς να αφιερώσεις στον αγαπημένο σου και κάτι πιο βαρύ.
0: Ναι, όπως.
1: Δεν ξέρω, το μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Να το γυρίσουμε και λίγο έτσι στο ρεπερτόριο.
1: Βρε, παιδί μου, ο κόσμος ξέρει. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί να αφιερώνει ερωτευμένη ερωτικά τραγούδια. Εντάξει, είναι
0: εσύ
1: πολύ όμορφο.
0: Θες να αφιερώσεις, Γιώργο.
1: Εγώ αφιερώνω στην καλή μου τα πιο ωραία τραγούδια καθημερινά. Δεν τη χρειάζεται να τις αφιερώσω και τώρα ένα.
0: Τραγουδάς κιόλας.
1: Βεβαίως. Εγώ ξέρεις που είμαι πολύ καλός τραγουδιστής. Στο μπάνιο. Όταν κάνω μπάνιο, ναι, τραγουδάω. Ναι, ναι. Εσύ που τραγουδάς?
0: Οι γείτονες συμφωνούν μαζί σου ή...
1: Δεν γνωρίζω, δεν έχουν... Με συγχωρείς, έχει έρθει η γειτόνισσα και με έχει πει και μου έχει πει ότι... Σε άκουγα που τραγούδαγες. Τραγούδαγα με την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Ναι, ναι, και ήρθε η γειτόνισσα και μου είπε ότι...
0: Θα πρέπει να τα έχεις όλα ανοιχτά.
1: Εσύ είσαι, μου λέει, που τραγούδαγες το Torn. Και της λέω, ποιο Torn? Ποιο Torn?
0: Natalie Brooke.
1: Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδαγε ο ξαδερφός μου, εγώ έπαιζα κιθάρα. Αλλά ήταν πολύ αστείο, ναι, ναι. Της λέω, εμείς ήμασταν οι ένοχοι, ναι. Το είπαμε ωραία, της λέω τουλάχιστον. Όχι, το είπατε πολύ ωραία.
0: Μπράβο, γειτόνισσα. Οπότε μετά συνεχίσατε εσείς, έτσι.
1: Συνεχίζει. Όχι, μόνο, εντάξει. Όχι. Όταν έρχεται αυτός ο ξάδερφος, τραγουδάμε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, γιατί πιάσαμε την μπάρλα. Άρης Κουρής και Γιώργος Λιώπεδας μαζί σας μέχρι τις 7 για την τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν. Βρισκόμαστε ελάχιστες μέρες, σχεδόν 2 εβδομάδες μακριά από το μεγάλο πάρτι του Wave 97 και 4 του μεγαλύτερου σταθμού του κόσμου ολόκληρου, όπως μου αρέσει να λέω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τι θα γίνει εκεί, Άρη?
0: Εκεί θα έχουμε 12 Ιουλίου, είπαμε, στον Αχινό. Θα βρισκόμαστε εκεί όλοι οι παραγωγοί του Wave, να ακούσουμε μουσικές, να γνωριστούμε μεταξύ μας. Όπως λέω συχνά πυκνά εδώ μέσα από τον αέρα του Wave 974, να έρθετε να μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε. Εδώ είμαστε εμείς. Να κάνουμε έτσι ένα ωραίο blend in με τον κόσμο.
1: Blend in.
0: Blend in. Ναι.
1: Όχι. Τι ωραία που είναι τα αγγλικά. Συγγνώμη, ναι. Έλα, εντάξει, να περνάμε και όμορφα.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό εκ μέρους μας. Αλλά ναι, αυτά τα διακοπές που κάνω εγώ και τα αστεία. Αλλά όντως είναι πολύ όμορφο να κάνουμε blending. Και αφού καλοκαίριασε και αφού, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό το κλίμα, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο αέρα, θέλει λίγο θάλασσα. Είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και θα περάσουμε φανταστικά.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό ότι θα περάσουμε.
1: Μαγαζάρα ο Αχινός. Είμαστε και εμείς καταπληκτικοί από μόνοι μας. Θα είναι φανταστικά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι. Πάμε την επόμενη παραγγελιά και μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να μας κάνετε παρέα και να μας στέλνετε τις παραγγελιές σας. Wave 97.4. Your

0: Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει μετατραπεί σε ένα τελείωτο μπαλάντα night, καθώς όλο αυτό ξεκίνησε.
1: Εγώ δεν το περίμενα.
0: Από ένα αστείο δικό μου, στο οποίο ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι έχω πολύ γκρίνια όταν κάνει ζέστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μαντέχει ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου. Ας βάλουμε κάτι ερωτικό, να κάνουμε, ρε παιδί μου, τους συντρόφους μας να χαρούνε. Κάντε μια αφιέρωση, κάτι. Και παιδιά, μας έχετε καταιγήσει με τα μηνύματά σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Άρη, γιατί γελάς?
1: Γιατί ο μήνας δεν έχει 14 Φεβρουαρίου, έχει 29 Ιουνίου.
0: 29 Ιουνίου και πάρα πολύ ζέστη, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ στα κεντρικά του Wave 97 και 4, ξέρετε.
1: Και τώρα μπορεί όμως με αυτά που βάζουμε εμείς τώρα μουσική σε κάποιους να ανεβάζουμε την ένταση, έτσι, δηλαδή να τους έχει ανέβει πίεση.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν τόσο πολύ αγάπης και λουλούδια.
0: Ας βάλουν
1: εδώ με στη ζέστη.
0: Ας βάλουν air condition. Και όλο αυτό ξεκινάει να είναι διαφημιστικό του Γιοτόμι. Χιουμοράκι. Για να μην μακρηγορούμε, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ξανά έχουμε παραγγελιά, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε με αισθησιακούς. Green Day.
1: Ο Ηλίας το ζήτησε αυτό.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Όπως λέγαμε πριν με τον Άρη, το συγκεκριμένο τραγούδι, όσοι δεν το γνωρίζουν, δεν είναι ένα τραγούδι ερωτισμού, ούτε είναι αφιερωμένο σε κάποια κοπέλα από τον δημιουργό του. Είναι ένα τραγούδι βαθιά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, γράφτηκε όταν ο συγκεκριμένος τραγουδιστής έχασε τον αγαπημένο του μπαμπά, και ενώ είχε κλειστεί στο δωμάτιό του και η μητέρα του χτύπαγε την πόρτα να βγει έξω, του γράψε ένα γράμμα και κάτι του λέει: θα βγεις έξω, και αυτός της απαντάει στο μέσο του γράμματος: Wake me up when September ends. Και εν πάση περιπτώσει, περάσαν τα χρόνια και μετά από 20 σχεδόν χρόνια το έκανε τραγούδι και είναι μία από τις μεγαλύτερες μπάντες των Green Day. Και έχει αφήσει την ιστορία.
1: Επιτυχίες στον Green Day, επιτυχίες στον Green Day. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, ο Ηλίας από την Τρίπολη που μας έστειλε το μήνυμα, για ποιο λόγο διάλεξε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, να ακούσουμε Green Day και Wake Me Up. Κάτσε, ρε Ηλία, κάτσε.
0: Εν πάση περιπτώσει, υπόσχομαι το επόμενο τραγούδι το επιλέγω εγώ και υπόσχομαι να είναι πάρα πολύ δυνατό, δυναμικό και να μας βάλει και στο mood για το καλοκαιρινό πάρτι.

0: Τελεία.gr μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το κέντρο της πόλης Πάτρας, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας, του πλανήτη, ο πιο ροκ σταθμός των Ιρτζιανών. Τίποτα, τώρα σε αυτό ούτε αν έχει ηθικό εφέ, έτσι, τίποτα, μηδέν.
1: Ο πιο ροκ σταθμός του πλανήτη.
0: Ναι, ο πιο ροκ σταθμός. Λοιπόν, και κάπως σε σκυλάει η ώρα να δείξει 7.
1: Πάμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς που πρέπει.
0: Για πάμε.
1: Σίγουρα στην Μαρία, στον Βασίλη που μας έχει στείλει μήνυμα, τον Γιώργο,
0: ναι,
1: και στον πολύ αγαπημένο μας.
0: Ναι, ναι. Σε ποιον? Α! Στο Θοδωρή. Στο Θοδωρή Κούλη που μας έστειλε.
1: Θα σε ρώταγα τι ηλικία έχεις και χρειάζεσαι τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης και ξεχνάς και τόσο εύκολα, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι όλα μας, είναι όλα μας. Είναι γυαλιά. Είναι μνήμη, είναι πολλά.
1: Γυαλιά δεν μεταξύ εγώ φορά, όχι μόνο.
0: Αλλά αυτά δεν τα λέμε, αλλά να μπούμε στα social.
1: Αχ, βρε,
0: για να δούμε ποιος φοράει γυαλιά και ποιος όχι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: 12 Ιουλίου να τελειώσουμε με το πάρτι του σταθμού. 12 Ιουλίου στον Αχινό, για ποιον φίλο είναι λίγο πιο μακριά και σκέφτεται να έρθει. Εδώ, παραλιακά, έτσι λίγο προς...
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Αχινός Beach Bar, το οποίο είναι μαγαζάρα, βρίσκεται στην παραλία στα Αραχοβίτικα και έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο, έχει ένα καταπληκτικό μπαρ, έχει ξεχωριστά την παραλία, δηλαδή διασχίζει έναν πολύ μικρό δρόμο, έχει ξαπλώστρες, έχει φαγητό, έχει ποτό, είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Το λέω για όσους διπλοσκέφτονται πού να πάνε, τι να κάνουν.
0: Χώρο πάρκινγκ.
1: Έχει χώρο πάρκινγκ ιδιωτικό και εννοείται ότι είναι και friendly για παιδάκια. Εάν θέλετε δηλαδή να φέρετε από το νεογέννητό σας μέχρι το μεγαλύτερο σας παιδί, έχει τεράστιο χώρο η παραλία. Οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε με οποιονδήποτε τρόπο,
0: ναι,
1: θέλετε εσείς. Εκείνο,
0: ναι,
1: το μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ό,τι ώρα επιλέξετε να έρθετε.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, Άρη, τι λες, πάμε να συνεχίσουμε με το τραγούδι του πάρτι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε το τραγούδι του πάρτι. Wave 97 και 4.

0: Τα Endelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
1: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
0: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
1: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endelweiss σε όλη την Ελλάδα.
0: Endelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 Home Cinema για να μην βλέπετε, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει.
3: Τον Δούβρη υπάρχει.

0: εστιατόριο.
1: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
2: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι?
1: Άστα, πάτησα στον αχινό.
2: Παναγία μου, και τώρα?
1: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
2: Ερχόμαστε.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
3: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
4: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
3: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
5: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου.

0: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.
1: Είμαι στη ροκ. Wave 94.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, της επετειακής εκπομπής που κάνουμε εδώ πέρα με τον αγαπημένο Άρη Κουρί. Είναι η τελευταία ουσιαστικά εκπομπή της χρονιάς, καθώς σιγά σιγά θα πάρουμε εμείς τα ρεπό μας για να κάνουμε τα μπανάκια μας. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο η τελευταία εκπομπή, είναι και. Τι άλλο, Άρη?
1: Τι άλλο είναι, η τελευταία εκπομπή είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Δεν ξέρω τι περιμένεις να σου πω.
0: Όχι, είναι και η κατάλληλη εκπομπή για να διαφημίσουμε το μεγάλο πάρτι του Wave 97 και 4, το οποίο θα γίνει στις 12 Ιουλίου στο Αχινός Beach Bar Restaurant.
1: Κοίτα, απλά να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι θα γίνεται ένας μικρός χαμός, δηλαδή μην περιμένουν κάτι light. Είναι ροκ σταθμός, θα είναι ένα πάρτι με ροκ μουσική. Οπότε εντάξει, μπορεί να μην έχουμε να κάνουμε pit όπως γίνονται στις συναυλίες.
0: Όχι,
1: γιατί
0: θα κάνουμε
1: κοιτάς
0: και
1: έτσι, Γιώργο.
0: Μπορεί να γίνει και pit, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ροκ πάρτι.
1: Ένας μικρός χαμός, δηλαδή το αναμένουμε αυτό. Θα γίνει, είναι και Κυριακή.
0: Παιδί μου, θα γίνει πανικός. Και εγώ όχι μόνο αυτό. Προτρέπω τους φίλους, τους οποίους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ναι, να κάνουν και την κράτησή τους. Καθώς εάν θέλουν να έχουν κάποιο πάσο κτλ., δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν να το βρούνε και μπορεί να καταλήξουν να μας ακούνε μέσα από τη θάλασσα.
1: Οπότε να έχουν μαζί τους και
0: τα μπρατσάκια. Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω. Εάν θέλουν, βρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο άνετοι, μπορούν να κάνουν την κράτησή τους, να βρουν μέσω του διαδικτύου το τηλέφωνο του Αχινός Beach Bar και να κάνουν την κράτησή τους για να έχουν τον χώρο τους.
1: Και να σου πω τώρα εγώ, αν έχουμε κάποιο φανατικό ακροατή, ακροάτρια που θέλει να βγάλει μια φωτογραφία με τον παραγωγό, με τον Γιώργο Λιόπετα, έχουμε το OK από σένα, δηλαδή μπορεί κάποιο να έρθει να.
0: Σαφώς. Εννοείται θα είναι εκεί πέρα οι μπράβοι μου και θα κάνουν το face control και αν το επιτρέπουν.
1: Ακλογύρω να μην σε πλησιάζουν.
0: Ποτέ δεν ξέρει αυτή η συγκεκριμένη. Η κοπέλα στέλνει ασταμάτητα μηνύματα αυτή τη στιγμή, οπότε φαντάζομαι ότι. Φαντάζομαι
1: ότι. Ξέρω εγώ τι λέω. Ναι.
0: Α, εγώ μπορώ να μην κάνω κράτηση. Α, όχι, αυτό το μήνυμα έρχεται από Νέα Υόρκη.
1: Ναι, να στείλουμε και χαιρετισμού.
0: Συγκεκριμένη κοπέλα σου στέλνει κάτι ευχές εδώ πέρα. Να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας ακούνε από το εξωτερικό. Και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή ο φίλος Γιώργος Πλέγας μας έστειλε ένα βίντεο που μας ακούει αυτή τη στιγμή από την. Νέα Υόρκη, το χωριό μου δηλαδή. Χαιρετισμούς στο Γιώργο, χαιρετισμούς σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Να περνάτε όλοι πανέμορφα. Είναι τιμή μας που ακούτε Wave και δεν επιλέγετε να ακούτε κάποιον άλλον σταθμό εκεί πέρα από τους μικρούς σταθμούς που έχουν εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Εγώ έχω και φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από Λίτς, Μεγάλη Βρετανία. Από την Πράγα στην Τσεχία μας ακούνε.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έλληνες της Διασποράς θα πω εγώ.
0: Να πω σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς, εάν αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή μας, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού μας ακούτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας και μια όμορφη φωτογραφία. Εάν θέλετε, κάντε tag και το Wave, το παπάκι Wave 97 και 4, αν θέλετε να ανεβάσετε ένα story. Θα είναι χαρά μας να το κάνουμε repost.
1: Εννοείται.
0: Και εννοείται story να ακούγονται και οι όμορφες φωνές μας. Έτσι, εδώ πέρα οι μπάσες και οι όμορφες φωνές του Άρη Κουρί και του Γιώργου Λιόπετα.
1: Μάλιστα.
0: Τι λες, φίλε Άρη, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να συνεχίσουμε γιατί περνάει η ώρα.
0: Θα συνεχίσουμε με τον καλλιτέχνη Λένι Κράβιτς, τον οποίο είχαμε και την τιμή και τη χαρά να απολαύσουμε πριν δύο χρόνια.
1: Απίστευτη συναυλία.
0: Από τις πιο ωραίες συναυλίες.
1: Κάτσε να μιλήσουμε για τη συναυλία. Α, όχι, πάμε να ακούσουμε Λένι Κράβιτς και μετά.
2: Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ωραίο τραγουδάκι. Τι σου θυμίζει, φιλάρι?
1: Μου θυμίζει τη συναυλία του Λένι Κράβιτς.
0: Εκεί ήθελα να
1: πάω. Είχαμε πάει. Και εμένα μου άρεσε αρκετά και δεν το περίμενα. Γενικότερα, εντάξει, είμαι φαν, φαντάζομαι και εσύ, του Λένι Κράβιτς, αλλά όλο αυτό το vibe που έβγαλε. Τι με κοιτάς απειλητικά?
2: Όχι.
1: Όλο αυτό το vibe
2: κάπως
1: που έβγαλε.
2: Έχω αυγενικό. Κάπως πρέπει να γυρίσω να σε κοιτάξω και γυρνά ολόκληρο. Τι να κάνω. Συνέχισε όμως, συνέχισε.
1: Λοιπόν, λέω, η μεγάλη συναυλία του Λένι Κράβιτς. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το δω και σε ένα έτσι πιο μεγάλο χώρο, πιο, να έχει έτσι αυτό το vibe το πιο έντονα συναυλιακό. Ήταν το Let Love Rule, ήταν έτσι έντονο το όλο vibe με αγάπες και λουλούδια, οπότε πρεσβεύει και η εκπομπή μας σήμερα, από ό,τι μπορώ να πω, από τις 5 ώρα που ξεκινήσαμε. Μου άρεσε αρκετά και φωνή και σκηνική παρουσία και γενικότερα και το συγκρότημα που είχε ανεβάσει πάνω, έτσι, ήταν πολύ έτσι funky και ήταν, μην κοιτάς έτσι. Εκεί ήσουν.
0: Ποιο συγκρότημα, θύμισε μου.
1: Εννοώ η μουσική που ήταν μαζί με τον
0: Τρομερή ήταν, νόμιζα η προηγούμενη, ναι. Η Sleaford Mods.
1: Όχι. Για ασφάλεια. Αυτοί δεν ξέρω αν τις ακούν και.
0: Ντροπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ξανάρχονται φέτος και έχουν συναυλία μόνοι τους στο Floyd.
1: Χαμός θα γίνει. Ναι. Έχω ένα προαίσθημα.
0: Εν πάση περιπτώσει, περίεργο συγκρότημα αυτό που τους άνοιξε. Πάρα πολύ ωραία όμως η ορχήστρα του όλη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον κύριο που ήταν παραδοσιακά αφρικάνικα ντυμένο και έπαιζε σαξόφωνο. Τον θυμάσαι? Στη δεξιά μεριά τη σκηνή. Εννοείται ότι συμφωνώ σε όλα, πέρα από το ότι θα τον ήθελα σε πιο συναυλιακή ατμόσφαιρα. Εγώ πέρασα υπέροχα, είχε αρκετό κόσμο. Θα μπορούσε να έχει παραπάνω, αλλά καταλαβαίνω εν μέρη γιατί.
1: Γιατί. Γιατί όχι, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, ένα όνομα σαν τον Λένι Κράβιτς, εγώ θα ήθελα να τον δώσω ένα χώρο να έχει 20-30 χιλιάδες. Δηλαδή, είχε η δισκογραφία του. Μην με διακόπτεις, παρακαλώ. Η δισκογραφία του, δηλαδή, το σηκώνει να φέρει 20-30 χιλιάδες κόσμο.
0: Σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια συναυλία που έγινε μέσα στον Αύγουστο. Να. Έγινε Αύγουστο με ένα αρκετά ακριβό εισιτήριο για εκείνη την περίοδο. Ο κόσμος δεν είχε συνηθίσει ακόμα στα τόσο ακριβά εισιτήρια και ήταν μόλις πριν από 2-2,5 χρόνια. Ήταν περίπου 2 χρόνια πριν, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν ήταν 2, ήταν 3. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα ακριβό εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος γενικότερα τον Αύγουστο λείπει. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, μια Τετάρτη, πώς να σου το πω, μέσα στον Αύγουστο. Άλλοι κάνουν τα τριήμερα.
1: Ιούλιο μήνα, να πεις ότι είναι έτσι λίγο πιο.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, είναι Αύγουστος. Ο Λένι Κράβιτς.
1: Όχι, λέω, αν είχε έρθει Ιούλιο, μπορεί να ήταν λίγο έτσι πιο βατό.
0: Ίσως,
1: και
0: ναι,
1: να είχε και λίγο παραπάνω.
0: Και δεν είναι και τυχαίο που οι συναυλίες γενικότερα στην Ελλάδα προγραμματίζονται για μέχρι μέσα Ιουλίου. Σπάνια βλέπεις κάποια συναυλία να γίνεται Αύγουστο. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι μεγάλες παραγωγές διοργανώνουν τις συναυλίες μέχρι τέλη Ιουλίου και μετά από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Τον Αύγουστο. Και ο Λένι Κράβιτς, για να κλείσουμε και το όλο θέμα, 2026 συνεχίζει και δίνει συναυλίες. Από τότε, δηλαδή, είναι το ίδιο σκέλος συναυλιών που είχαμε και τότε.
0: Ο άνθρωπος είναι ένας μύθος. Δεν έχουμε τι να πούμε για τον Λένι Κράβιτς. Και σας προκαλώ, εάν ξαναέρθει στην χώρα μας ή αν έρθει κάπου κοντά στην χώρα μας, να πάτε να τον δείτε. Ναι, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο άνω των 60 χρονών, ο οποίος έχει την ενέργεια 14χρονου.
1: Και εμφάνιση και ενέργεια είναι.
0: Συγγνώμη, έχει την ενέργεια 14χρονου ποδοσφαιριστή, όχι?
1: Ναι.
0: Φανταστικός φωνάρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ δε που με τον συνάδελφο εδώ πέρα και συμπαραγωγό Γιάννη Γούλα κοιτάγαμε τα χείλια του για να δούμε αν είναι lip sync. Να δούμε αν.
1: Ότι ήταν
0: είναι
1: τόσο καθαρός ο ήχος.
0: Ήταν τόσο καλή η φωνή του που κοιτάγαμε να δούμε αν είναι playback.
1: Ναι,
0: που εννοείται δεν ήταν playback, δεν δηλαδή. Ναι. Φανταστικός και εννοείται θα τον ξαναβλέπαμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί μένουμε χτυπάει το air condition εδώ και έχω σταυρολέμφια.
0: Είσαι και κάποια ηλικία, τι να σε κάνω.
1: Ηλικίας,
0: πάμε να ακούσουμε Monophonics, αγαπημένους, και Bang Bang. Wave 97 και 4.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι έβαλα πάλι. Μπράβο μου.
1: Είσαι φοβερός, ανεπανάληπτος, μοναδικός Γιώργος Λιόπετας εδώ στον Air Wave.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Άρης Κουρίς εδώ πέρα με φανταστική φωνή. Έτσι, μπάσα, μπάσα, μπάσα. Ωραία φωνή ο Άρης. Νομίζω ότι δεν μας μένει πολύς χρόνος. Ένα ακόμα τραγούδι για την λήξη αυτής της υπέροχης εκπομπής.
1: Γρήγορα πέρασε, έτσι καλά περάσαμε.
0: Πέρασαμε πολύ ωραία.
1: Και οι ακροατές πέρασαν καλά μαζί μας.
0: Τώρα τελευταία μου κάνουν κάτι παράπονα για σένα, γιατί λες κάτι περίεργα στον αέρα.
1: Όπως,
0: τέλος
1: όπως.
0: Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν κάποια παράπονα, αλλά θα τα πούμε κατηδίαν.
1: Ξέρω τι θα πεις, αλλά ναι, καλύτερα θα κλείσουν το μικρόφωνο.
0: Κατηδίαν, κατηδίαν. Ας πούμε τελευταία φορά για το πάρτι του Wave, μιας και δεν το αναφέραμε.
1: Δεν το έχουμε αναφέρει καθόλου, νομίζω ότι...
0: Θέλω με το 3 να, να φωνάζετε μες στο αμάξι σας ή μες στο σπίτι σας. Πότε γίνεται το πάρτι του Wave?
1: Έτσι.
2: 12 Ιουλίου.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Έτσι. Πού θα γίνει το πάρτι του Wave? Το στο Αχινός Beach Bar, εντάξει, πλάκα κάνω. Μετά το μεσημεράκι σας περιμένουμε, θα γίνει πανικός.
1: Εντάξει, όλα αυτά τώρα πάντως και για να ενημερωθεί και ο κόσμος και στα social του σταθμού wave974.gr, Facebook, Instagram, μπαίνετε και στα social του
0: παραγωγών. TikTok την τελευταία χρονιά.
1: Συγγνώμη, TikTok. Μπαίνουμε και στα social των παραγωγών του Wave και του Γιώργου Λιόπετα και του Άρη Κουρί, που θα σας ενημερώνουμε εμείς και όσο πλησιάζουν οι μέρες.
0: Βέβαια.
1: 12 Ιουλίου, όπως είπαμε, θα είναι έτσι λίγο πιο έντονο.
0: Βέβαια.
1: Για να τα πούμε. Για πάμε, τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Θα ακούσουμε ένα πάλι άγνωστο συγκρότημα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει σήμερα. Ναι. Και ένα πολύ άγνωστο τραγούδι για να κλείσουμε πολύ όμορφα την ραδιοφωνική σεζόν του 2026.
1: Κάνουμε 2025, αποφώνηση δηλαδή.
0: 2025-2026.
1: Κάνουμε αποφώνηση.
0: Κάνουμε αποφώνηση σιγά σιγά, ναι. Ωραία, ωραία. Τελευταίο τραγούδι βγαίνει τώρα. Άρη, θες να πεις κάτι, κάποιο συγκινητικό?
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω. Συγκινητικό, όχι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν σου λέγανε τώρα ποιον θα ήθελες, ποιο συγκρότημα ή καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις φέτος στη χώρα μας.
0: Που ποιος να θα... παίζει ακόμα, να είναι εν ζωή.
1: Ναι, εν ζωή, ρε Γιώργο. Ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να σου πω, ρε παιδί μου, τον Φρέντι Μέρκιουρι. Κατάλαβες.
1: Ναι, όχι.
0: Κέρτ Κομπέιν.
1: Κάποιον που είναι τώρα ενεργός και π.χ. αν σε ακούσει.

0: σε κάποιος να πει ότι άντε, να τον φέρουμε επειδή το είπε ο Γιώργος.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια μεγάλη καψούρα μου, mm-hmm. μουσική, που λέγεται Blink 182. Δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την χώρα μας και θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω.
0: Να.
1: Πέρα από αυτό, έρχονται του χρόνου στην Ευρώπη και έκλεισα να πάω να τους δω στο Μιλάνο στις 13 του Ιούνιου.
0: Και για μένα... από τώρα για του χρόνου, ένα χρόνο πριν, μπράβο.
1: Αφού σου είπα ότι έρθουν... γενικότερα μ' αρέσει να βλέπω.
0: Και αν έρθουν εδώ.
1: Θα πάω να τους δω και εδώ. Και επίσης για τις 13 του Ιούνιου δεν έκλεισα μόνο για μένα, έκλεισα και για όλη μου την οικογένεια.
0: Τι λες τώρα.
1: Έκλεισα 4-5 εισιτήρια, ναι, να είμαστε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Εσύ ποια μπάντα θα ήθελες να δεις, εάν σε ακούει κάποιος να την φέρει να την δεις?
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια για τις live εμφανίσεις, αλλά θα ήθελα να δω Red Hot Chili Peppers.
1: Δεν έχεις δει Red Hot Chili Peppers. Παρ' όλα αυτά μας έχουν επισκεφθεί στη χώρα
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι, δεν έχω καταφέρει. Και θα ήθελα να δω και Alanis Morissette.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Αυτή δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Δεν αυτά. Ξέρω να σου πω άλλο όνομα, αλλά με, γενικότερα όταν με πιάνουν να προετοίμαστο δεν είμαι πάρα πολύ καλός. Ναι. Φιλάω όμως όλο το καλοκαίρι να σκεφτώ αυτό που είπες και να κάνω την παραγγελιά μου το Σεπτέμβρη που θα επιστρέψουμε.
0: Για του χρόνου.
1: Για του χρόνου, βέβαια. Μα ούτως ή άλλως τώρα οι παραγγελίες που κάνουμε είναι για του χρόνου. Ναι, φέτος ναι. Τελειώσαν αυτά. Λοιπόν,
0: αυτό ήταν.
1: Αυτό ήτανε. Κλείνει έτσι όμορφα η σεζόν του 2005.
0: Και εγώ να ευχαριστήσω για την παρέα του Γιώργο Λιόπετα.
1: Του 2005 είπα.
0: 26.
1: 2025-2026. Αυτή ήταν η ραδιοφωνική σεζόν, κυρίες και κύριοι.
0: Okay.
1: Σας θα δώσουμε ραντεβού έτσι όμορφα. Θα κλείσουμε με αγαπημένους Νιρβάνα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη σεζόν του 2026-2027. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσετε πανέμορφα αυτό το καλοκαίρι.
0: Θα περάσουμε, θα περάσουμε.
1: Ήτανε φανταστικά.
0: Πέρασε
1: χάρηκα
0: ωραία.
1: Πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Πέρασα πάρα καλά. Πολύ ωραία γενικότερα αυτή τη σεζόν τη ραδιοφωνική και γενικότερα σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο. Με την παρεούλα που είχαμε ωραία. Εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
0: Όχι. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους.
1: Αυτό.
0: Τα λέμε 12 Ιουλίου στο μεγάλο πάρτι του Wave. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave.
1: Να ακούτε Wave και να περνάτε πάντα όμορφα. Καλές βουτιές, καλό καλοκαίρι. Από εμάς, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.
2: Wave 97.4 Your devotion rock.

0: Η Πάτρα ετοιμάζει του JD Sport στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την πρώτη δίζεις 20% JD Cash αγορά σου. Αναβάθμισε το και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
1: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
7: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: Κύρια Παιδεία.
1: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμη και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225 649 621 318 621 663.
2: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. 9, 7, 4. Ο αθμός.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λόγος βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Καίγεται η χώρα!
4: Έλα στην ώρα.
5: Ώρα, καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
6: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
7: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
8: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
7: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
8: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
7: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
11: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
3: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
4: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.
5: Ένα ταξίδι από το μόλο της Ναυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4. Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου. Yes, the same kind of story. Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
7: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
6: Shortwave 97.4 Your Devotion Rock.

0: εστιατόριο.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
4: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
3: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
4: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
0: Μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
3: Oh my god!
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
4: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
5: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
4: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
6: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
7: 9.

το rock όπως το θες. Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
2: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Έβυλος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έβυλος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Στα Endelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
5: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
6: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
5: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endelweiss σε όλη την Ελλάδα.
6: Endelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
7: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
8: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.

0: Καλημέρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
6: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
5: Άστα, πάτησα στον αχινό.
6: Παναγία μου, και τώρα.
5: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
6: Ερχόμαστε.
5: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
7: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
8: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην Εώρα.
3: Εώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
4: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
5: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.

0: εστιατόριο.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
0: Ο rock

0: παρουσιάζει Hell Energy Drink, παγωμένη απόλαυση. Xix Show, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Ένα ταξίδι από το μόλο της Ναυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97.4.

0: βάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Τέσσερα. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.

0: 9-7-4. Το ροκ όπως το θες.
1: Hi, this is Cosmine from the Scorpions. You're listening to Wave 97.4.